0: Ζωή μου, αν είπα ελεύθερα πίτσα.
1: Σε αυτομίσει, τι είναι αυτό, μην είπα ελεύθερα. Μπορεί να σε αφήσω να κακώσουμε.
0: Θα μην πάσα.
1: Κακώσουμε, κύριε Γκρασία.
0: Ο μην, λάνι μουν κοινή, wash, αλλά ο βιέ.
1: Μην είπα κακώσουμε.
0: Θα μου δει ο βαράι μπερτή. Με πατ μουν κοινή, βέβαια, από εμπιέ, σε ο κασέβι.
1: Εδώ που είναι, πού είναι, φόρσλα.
2: Φόρσλα, σε ο βαράι, ο πασάμπα βιέ πολύ.
1: Εγγραφή να με λέω παρέζον.
0: Μαμάι, ο πατέρας σας ακούει με Miss Marie αυτή μέρα.
1: Σας ακούει με Miss Marie;
2: Όμως έτσι.
0: Miss Marie δεν κάνει σοψι αυτή μέρα. Πάντα είστε εδώ. Είστε με τον μπαϊ που μπούε. Σου είναι αλλοτρίζει να υπάρχει μπαϊ που μπούε. Πάντα είναι τρίζει να υπάρχει TV αυτό. Κοιτά, η καμπάμπη, η κάτι κονσάλου, συλλέγει ο μανιέκα. Κουάν, κουάν. Εκεί ο πακά μπαϊ πιες καλτέ. Αναδείσμα. Et puis, Bill l'a qu'à toujours haut. Lazy way, il parle de TV. Il m'a demandé quoi, qui côté moi de regarder la TV? Oui. Est-ce en la salle là, est-ce en chambre là?
1: Mais oui.
0: Où savez-vous avoir la TV?
1: Monsieur! Bon,
2: Glacia! Je voulais tout chaud, je voulais tout chaud.
1: Mais Glacia, vous pouvez nous envoyer la tête à moi, hein?
0: Oui, moi je peux aller, mais moi je suis l'autre blanc.
1: Et puis, bon, moi je suis nègre.
0: 6 mois, maïe. 9 mois, au bout de.
1: Ça, ça veut dire ça? Hein?
0: Non, là. Tu as travaillé à bon bout. Yannick vini ici 6 mois avant nos soeurs. Et qu'on s'avance, ma yate?
1: Maman, ça qui m'a ça?
0: Cognac, madame. Voilà, je vous dis. Parce que si maman n'est pas fait avec des papas, c'est bon papa.
1: Bon, Glacia, pourquoi tu es ce matin ça? Ou la caillou tous les jours, tous nos soeurs?
0: Moi, n'y pour aller. Mais moi, n'y en dernier.
1: Et bien, Glacia, va nous dernier. Dernier, hein? Eglas, vamos de aí para o além.
0: Deu tempo. Como tá vindo? O pai é um motocarro, os bobos shelter.
1: Oui, moi, motocarro, lá para lá.
0: Motocarro, sala, e puis caí sala. Ni por ni, ou conexão.
1: Obrigado.
0: Mas há que nunca drive motocarro, hein?
1: Mais moi, où est-ce que ça me sort de mon cadre?